0: κακαίνει με τους άλλους.
1: Μακινιόνι, καβόρα. Καβόρα. Ρουίμπορ βολερουα.